Κάτω από το φως της ημέρας υπάρχει ακόμα ρυθμός. Σαν μυστικός παλμός που δεν ακούει ο κόσμος.